0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Αγαπητοί συμπάρικοι, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου, το έτος 2026. Όπως συνήθως, καλοί μου άνθρωποι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε δελτίων ειδήσεων, θα ακούσετε παρικιακές ανακοινώσεις, την αθλητική εκπομπή και ασφαλώς τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις «Λόγια ζωής» και «Σοφά λόγια». Αν είναι δυνατόν, κρατήστε μας συντροφιά έως τις 12, γιατί θα περάσουμε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό με την ωραία μουσική που έχουμε επιλέξει και τα υπόλοιπα που σας έχω πει ότι θα ακούσετε. Και να είστε σίγουροι, μα πάρα πολύ σίγουροι, ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε σήμερα το πρωινό πρόγραμμα 25 Αυγούστου που επιμελήθηκαν και σας παρουσιάζουν ο Αβέρο Παπαστέργου
1: και ο Κώστας και Μανετζής εδώ κοντά σας. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε Αβέρο.
0: Κώστα,
1: καλημέρα,
0: τι κάνεις, ρε.
1: Καλά, καλά.
0: Σε πεθυμάω καμιά φορά, το ξέρεις. Όπως πεθυμώ τα προγράμματα, πεθυμώ και σένα.
1: Εντάξει, λέω, τι να κάνουμε. Έχουμε δέσει εδώ πέρα.
0: Ναι, πρέπει εδώ να βρίσκεις και κάποια άλλη ευκαιρία. Εγώ σπίτι είμαι συχνά. Να άρχισε να πίνουμε ένα καφεδάκι, να τα πούμε και εκτός του Φορύμπη.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Εσύ είσαι αραχτός. Πας και ψάρεμα, κάνεις τις βόλτες.
0: Δεν είναι και 7
1: μέρες. Συνταξιούχος είσαι, φίλε. Εγώ πρέπει να τρέξω ακόμα.
0: Έχεις πολλά δίκαια. Έχεις δίκιο. Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας.
1: Ναι, συνήρθαμε με το τέτοιο. Εντάξει, επανέρθαμε.
0: Ναι,
1: γρήπη μας έφυγε. Μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ ωραία. Και μη χειρότερα να μην σε πιάσει άλλο κρύωμα. Άσε τώρα πια που κοντεύει να φύγει και
1: ο χειμώνας.
0: Και έρχεται η άνοιξη σύντομα.
1: Έτσι, να πω πάλι όπως λέω συνήθως εγώ, προσοχή παιδιά στους δρόμους. Στους δρόμους προσοχή, ναι. Χαμός γίνεται, ο καιρός καλυτέρεψε. Το πρωί φυσικά που ξεκίνησα έβρεχε. Μετά βγήκε πάλι ο ήλιος, το αμάξι έχει γεμίσει λάσπη. Βαρέθηκα να το παίρνω πραγματικά.
0: Δηλαδή χρειάζεται λίγο προσοχή για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Έτσι, έτσι. Λίγο προσοχή στους δρόμους. Και το τηλέφωνο μας έχει εδώ πέρα, φίλοι, κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τι είναι, δεν δουλεύει πάλι.
1: Κάτι γίνεται εδώ πέρα, ναι, μου βγάζει ένα σήμα. Απαγορευτικό. Θα το δούμε μετά.
0: Θα το δείξει, θα το δείξει. Και δεν υπάρχουν και μαστόροι εδώ να τα φτιάχνουν. Αλλά θα το κοιτάξουμε. Και ό,τι γίνει, έγινε. Πάμε Κώστα με τον Τόλι Βοσκόπουλο σήμερα το πρωί 25 Αυγούστου. Δύο καρδίες, ένα εύθυμο τραγουδάκι. Καλή ακρόαση, καλοί μου άνθρωποι.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Δύο καρδιές που μας ερμήνευσε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό σε εύθυμο ρυθμό. Ο Ζαφύρης Μελάς θα μας το ερμηνεύσει. Ζαφυρένια μου είναι ο τίτλος. Καλή ακρόαση. Και από ό,τι βλέπω, ο Κώστας ταλαιπωρείται εκεί με το τηλέφωνο. Κάτι έχει. Τέλος πάντων, αν πήρε, πήρε. Αν όχι. Για να το σηκώσουμε.

0: Ναι λοιπόν, ήταν ο Ζαφύρης Μελάς, αυτή η διαμαντένια, αυτή η Ρωμά, η τσιγκιάνικα φωνή στο τραγούδι «Ζαφυρένια μου». Έχουμε ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως έχετε ακούσει, έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ με το τηλέφωνο. Κώστα, τι είπε ο τεχνικός που πήγες και...
1: Ήρθε τώρα, το είδε εκεί πέρα.
0: Και τι είπε?
1: Το έκανε λίγο, πήρα εγώ τηλέφωνο, απάντησε, για να δούμε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, ας μας πάρει κάποιος τηλέφωνο.
0: Κυριάννη,
1: περιμένω. Κυριάννη, περιμένω. Εδώ είμαι, μην νομίζετε, δεν σε ξεχνάω.
0: Εάν μπορούμε να απαντήσουμε καλώς, αν όχι,
1: για πάρε να δούμε,
0: εμείς συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, θα σε θυμηθώ με τον Γιάννη Πάριο. Κυρίες και κύριοι, προσωπική μου άποψη, τι ωραία αρχίσαμε σήμερα το πρωί 25 Αυγούστου με τον Τόλιβο Σκόπουλο, με τον Ζαφύρη Μελά, με τον Γιάννη Πάριο. Και ακόμα πού είσαι, ακόμα έχουμε άλλα 17 τραγούδια με ατέλειωτες και ωραίες φωνές. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι με την Εύα Κανέλη. Ο τίτλος είναι «Γιατί σε χόρεψα». Και ξέρετε κάτι, Κώστα, νομίζω πριν πάμε στο τραγούδι, σήμερα 25 Αυγούστου είναι γιορτή.
1: Για πες, ναι,
0: γιορτάζει,
1: ναι.
0: Γιορτάζουνε.
1: Για πες μου.
0: Σήμερα 25 Αυγούστου γιορτάζει, είναι γιορτή, από ό,τι βλέπω εδώ, ναι. Η γιορτή σήμερα 25 Αυγούστου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φέρνει στο προσκήνιο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δύο πολύ σημαντικές μορφές της χριστιανοσύνης. Σήμερα την τιμητική τους έχουν οι ο Βαρθολομαίος, που γιορτάζει και ο επίσκοπός μας, ο Θεοφιλέστατος κύριος Βαρθολομαίος.
1: Να του ευχηθούμε
0: χρόνια πολλά. Να του ευχηθούμε, ναι. Βεβαίως. Γιορτάζει ο Τίτος. Τίτα και Τίτη. Σε λίγο θα ακούσεις για το Τίτος. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Να επαναλάβω, είναι ο Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, Τίτα και Τίτη. Ποιους Αγίους τιμάει η Εκκλησία? Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, στις 25 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αποστόλου Βαρθολομαίου, του Αποστόλου Τίτου, Απόστολος και αυτός από ό,τι γράφουν τα γραφόμενα Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ο Άγιος Τίτος, με ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, να επαναλάβω, είναι ο Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, Τίτα και Τίτη. Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία? Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, στις 25 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αποστόλου Βαρθολομαίου, του Αποστόλου Τίτου.

ονομάστηκε στην διάσωση του Ευαγγελίου. Τον ακολούθησε στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν μάλλον επιφορτίστηκε να πάει στην Κόρινθο για να δει την κατάσταση εκεί της Εκκλησίας. Στην επιστροφή του συνάντησε τον Απόστολο Παύλο στην Μακεδονία και μετά πήγαν μαζί στην Κρήτη, όπου εκεί ο Παύλος τον έκανε επίσκοπο του νησιού και του είπε να κάνει και ιερείς για όλο το νησί. Ο Παύλος τον έστειλε και την γνωστή προστή των επιστολή, από την οποία γνωρίζουμε ότι Έλληνας μαθητής του Παύλου είναι τέκνον του γνήσιον. Από την ίδια επιστολή του μαθαίνουμε ότι ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες στην Κρήτη, τον Ζηνά τον νομικό και τον περίφημο Απολό. Ο Τίτος απεβίωσε το έτος 105 μετά Χριστού. Κυρίες και κύριοι, όσοι έχουν αυτό το όνομα Τίτος ή Βαρθολομαίος, χρόνια πολλά να είστε καλά, να γιορτάζετε και τον επόμενο χρόνο και μετά τον επόμενο και βάλε όσο θέλει ο Κύριος. Πάμε, Εύα Κανέλη.

0: «Γιατί σε χόρεψα, σε ήπια και σε έκλαψα», κάπως έτσι ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Και για να σας επιθυμίσω, αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η Εύα Κανέλη, την Εύα Κανέλη την χρησιμοποιώ εδώ αρκετές σε περίπου δύο άλλα τραγούδια της, όπως το «Η ζήλια σου θέλει γιατρό, θέλει νοσοκομείο», «Τι ήθελα και έμπλεξα εγώ με ένα τρελοκομείο», ήταν της Εύας Κανέλη το τραγούδι που χρησιμοποιώ αρκετές φορές. Και να είμαι ειλικρινή, σε αυτό το τραγούδι «Γιατί σε χόρεψα, σε ήπια και σε έκλαψα» είναι πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ και άρεσε, και πιστεύω να άρεσε και στην ακρόαση, και να είστε σίγουροι ότι θα το χρησιμοποιήσουμε και άλλες φορές. Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4BFM. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συντροφιά με τον Κώστα και με τον Αβέρο Φέος στις 12. Φίλοι μου καλοί, επιτρέψτε μου τώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας, κάτι που έχω βρει στο διαδίκτυο, γιατί όπως έχουμε πει, όταν ψάχνεις βρίσκεις, όταν κοιμάσαι μόνο βλέπεις όνειρα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί συμπάρικοι, αν μέσα στο σπίτι σου υπάρχει απόσταση ή μία σιωπή, μη βιαστείς να πιστέψεις ότι όλα τέλειωσαν. Οι σχέσεις δεν τελειώνουν πάντα εκεί που πονάνε. Πολλές φορές απλώς τραυματίζονται. Και ένας τραυματισμός μπορεί να γιατρευτεί. Ναι, πονάει πολύ, ίσως πιο βαθιά από όσο μπορούν να δουν οι άλλοι. Και όμως, ο πόνος, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δεν είναι πάντα το τέλος της ιστορίας. Κράτα λίγο ακόμα, πάρε μια ανάσα, κάνε μια προσευχή. Φίλοι και φίλες, υπάρχουν σχέσεις που επέστρεψαν τη στιγμή που όλοι πίστευαν πως είχαν χαθεί. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ειλικρινής μετάνοια, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στα έργα. Άρχισε εσύ πρώτος να φέρεσαι με σεβασμό στον άνθρωπό σου, αλλά και στον εαυτό σου. Βάλε όρια, γιατί η αγάπη χωρίς αλήθεια δεν θεραπεύει και η αλήθεια χωρίς αγάπη πληγώνει. Αν αυτά τα λόγια, κυρίες και κύριοι, άγγιξαν κάτι μέσα σου, μην τα προσπεράσεις, κάνε σήμερα το πρώτο βήμα. Και ένα άλλο μικρούτσικο, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Οι σημαντικοί άνθρωποι μένουν στις σκέψεις μας. Οι αγαπημένοι άνθρωποι κατηγούν στις καρδιές μας. Οι πολύτιμοι ζουν στις προσευχές μας. Και εσύ είσαι παντού. Και κλείνω με κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, σαν αστείο είναι. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν έχω την ειδικότητα η αστεία, αλλά μου αρέσει να τα διαβάζω, ίσως να έχω ανάγνωση, αλλά να έχω την ειδικότητα να κάνω κάποιον να γελάει. Και κάτι διαφορετικό. Λέει η σύζυγος, Κώστα, άκουσε και εσύ αυτό.
1: Προσοχή.
0: Λέει η σύζυγος στον σύζυγο: «Αγάπη, θέλω να μου πεις με τη σειρά ποιες ήταν οι πρώην σου». Να σου πω, λέει, πρώτη ήταν η Μαρία, μετά ήταν η Έλενα, μετά η Ανούλα, μετά ήταν η Άρτεμις και η Δέσπο, και μετά ήσουν εσύ, αγάπη μου. Και μετά από σένα ήταν η Κούλα, η Γεωργία, η Μάρθα. Και τελευταία είναι η Αφροδίτη, που την είδα χθες το μεσημέρι για τελευταία φορά. Και τώρα και στο εξής μόνο θα έχω εσένα. Κυρίες και κύριοι, έγινε μεγάλος καυγάς με τη σύζυγό του και τον πέταξε έξω από το σπίτι με μια μικρή βαλίτσα. Άκου εδώ,
1: πριν από σένα,
0: δεν έπρεπε να τον παρεξηγήσει, γιατί τα ήθελε. Τι ζήτησε να πει, αλλά είπαμε πριν, το μετά τι χρειαζόταν. Δεν σου κάνω τον Άγιο, πάμε. Δεν σου κάνω τον Άγιο, να, ταιριαζε και με αυτό εδώ. Έτσι έτυχε, αμάρτησε, πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, Δημήτρης Κοντολάτζος, και από ό,τι κατάλαβες, Κώστα, τέριαζε και το τραγούδι με τα λεγόμενα που έχουμε.
1: Καπάκι
0: που έχουμε
1: στο καπάκι,
0: πει.
1: Έτσι όπως λέμε εμείς πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Καπάκι στο καπάκι,
1: καπάκι
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: καπάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Η Μπέλα Μέρη το τραγουδάει και ο τίτλος του είναι Μπορώ. Να με ειλικρινείς, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου, ούτε το άκουσα. Και έτσι θα το ακούσω σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή μαζί σας, ημέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου του έτος 26. Πάμε.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία ερμήνευση από την Μπέλα Μέρι, το τραγούδι αυτό που είχε τον τίτλο «Μπορώ». Τι λέτε, σας άρεσε? Εγώ να είμαι ειλικρινής, μου άρεσε πάρα πολύ και να είστε σίγουροι ότι θα το ακούσουμε ξανά και ξανά και ξανά, μα και ξανά, Μπέλα Μέρι. Όπως πολλοί άνθρωποι με βρίσκουν και μου λένε «Βρε Άβερο, πού τα βρίσκεις» και αυτά που διαβάζεις, αυτά που λες και τα τραγούδια σου. Απάντηση είναι μία. Όταν δουλεύεις, όταν ψάχνεις, βρίσκεις. Όταν δεν ψάχνεις και έρχεσαι μόνο από τη δισκοθήκη του 4EB, ασφαλώς δεν μπορείς να βρίσκεις κάτι διαφορετικά τραγούδια. Και έτσι όλα χρειάζονται, και τα παλιά και τα καινούρια. Μοντέρνα εγώ δεν χρησιμοποιώ, όπως πιστεύω να έχετε καταλάβει. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ελαφρολαϊκά, λαϊκά, δημοτικά, κριτικά, ποντιακά και όχι μόνο, ασφαλώς και υπηρώτικα. Θα ντυθώ γαμπρός, αντίπας.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, τι λέτε, πάμε καλά? Αν πάμε καλά, ο μόνος τρόπος να μας το πείτε είναι στο 3240-86-86. Με συγχωρείτε. Θα ήθελα να φωνάξω, να πω κάτι.
1: Να
0: όχι να φωνάξω, όχι, να καλέσω μάλλον τον κύριο Γιώργο Βασιλείου. Είχε πάρει τηλέφωνο πριν 3 εβδομάδες και κάτι ήθελε να μου πει για το membership και τα λοιπά, το οποίο εξέτασα στο γραφείο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν.
0: Την προηγούμενη ίσως να είναι λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα παρακαλέσω τον κύριο Γιώργο Βασιλείου που είναι στο Sunshine Coast, είναι κάπου εκεί. Προσπάθησα αρκετές φορές να σας πάρω, αλλά για διάφορους λόγους δεν απαντούσατε, και έτσι αν ακούτε πάρτε στο 3240-86-86 για να σας πω αυτά που είχατε ζητήσει πριν 3 εβδομάδες που με είχατε πάρει τηλέφωνο. Πάμε τώρα, Ξένια Βέρη με το «Βρε με λάχρινάκι» είναι ο τίτλος.

0: Τι ωραία ερμήνευση, τι ωραία ερμήνευση η Ξένια Βέρα στο τραγούδι «Βρε με λάχρινάκι». Να ανακοινώσουμε, Κώστα, το τηλέφωνο έχει φτιαχτεί, για πες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και εδώ πέρα μας βομβαρδίζουν με το τηλέφωνο. Ναι, 32, 40, 86, 86, παιδιά.
0: Οι βομβαρδισμοί καλοί είναι.
1: Πέφτουνε, ναι, πέφτουνε εδώ πέρα τα τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ένα τραγούδι, τη Λερκώτισσα, με τον Μιχάλη Βιολάρη, εν συνεχεία κάτι θα ακούσετε.

0: The Multicultural Career and Job Expo is coming to the Logan Entertainment Center on August 26th from 10 a.m. to 1 p.m. With over 60 exhibitors and employers offering real job opportunities, this is your chance to connect directly with businesses and explore your next career move. The expo welcomes people from different culture and language backgrounds with support available in different languages. Make sure you bring your resume because there will be an opportunity for on-the-spot interviews. So whether you're looking for your first job, a career change, or your next opportunity, come along and meet employers face-to-face. Find more information by searching Multicultural Career Expo online or email info@multiculturalmailer.org.au.
1: mcje.com.au.
2: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μετά από αυτό τον χορηγό, αυτό το διαφημιστικό μήνυμα, όπως σας έχω πει, επιτρέψτε μου τώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας, το οποίο αξίζει τον κόπο να το ακούσετε κι εσείς και ασφαλώς και εσύ αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Κωνσταντίνε. Ο άνθρωπος χωρίς πίστη, χωρίς αγάπη, χωρίς συναίσθημα, είναι ένας άδειος άνθρωπος. Μπορεί να έχει γνώση, μπορεί να έχει εξυπνάδα, επιτυχία και κύρος και πόσα άλλα πράγματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, αλλά αν δεν νιώθει, αν δεν αγαπά, αν δεν συμπονά, αν δεν τον αγγίζει τίποτα πέρα από τον εαυτό του, τότε είναι άδειος. Φίλοι και φίλες, η πίστη, η αγάπη, η ενσυναίσθηση δεν είναι πολυτέλειες. Είναι τα θεμέλια της ύπαρξης. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος δεν ζει. Απλώς επιβιώνει και κάποια στιγμή μένει μόνος με τον εαυτό του και δεν αντέχει ούτε τον ίδιο τον εαυτό του. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες στο μονοπάτι της ζωής σου, θα υπάρχουν και στιγμές που θα κουραστείς, θα σταματήσεις, αλλά άλλες στιγμές που θα σκοντάψεις, θα πέσεις, θα βρεις άτομα που θα είναι δίπλα σου ή θα βρεθείς μόνος. Θα υπάρχουν μέρες που θα είσαι χαρούμενος ή θλιμμένος, αλλά μη φοβηθείς. Δεν έχεις πάρει κανένα λάθος μονοπάτι. Έτσι είναι η ζωή, αγαπητοί φίλοι ακροατής, και συνεχίζεται με τα προβλήματά της. Συνεχίζω με σοφά λόγια. Και αν ποτέ σου λείψω, να θυμάσαι ότι είμαι τόσο μακριά όσο εσύ με έσπρωξες. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι η μαχαιριά που θα σε σκοτώνει. Είναι όταν γυρνάς και βλέπεις ποιος σε μαχαίρωσε, ποιος σε σκότωσε. Και συνεχίζω με ένα ακόμη. Κάποιους τους έβαλα πολύ ψηλά και τώρα δεν φτάνω να τους φτύσω. Ρε Κώστα, τι λόγια, πού τα βρίσκουν αυτά και τα γράφουν. Δουλεύουνε, ψάχνουνε. Έχουνε, δουλεύει το μυαλό τους,
3: είναι
2: το
3: ξερότος να πούμε. Κοίταξε, είναι και οι εμπειρίες αυτά που περνάς στη ζωή, έτσι.
2: Το είπες, οι εμπειρίες.
3: Το πιο βασικό, αυτό που περνάς στη ζωή είναι, ναι.
2: Και συνεχίζω, καλοί μου άνθρωποι, με δύο ακόμα και μετά πάμε στο μουσικό μας πρόγραμμα. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Παραδείγματος χάρη, το νερό σήμερα σου δίνει ζωή και αύριο σε πνίγει. Η φωτιά σήμερα σε ζεσταίνει, αύριο σε καίει. Ο άνθρωπος σήμερα σε σέβεται, αύριο σε μισεί. Το χέρι σήμερα σε χαϊδεύει, αύριο σε σκοτώνει. Εσείς τι λέτε, τι λες Κώστα, τι
3: είναι περίφημα. Σωστά είναι όλα
2: περίφημα,
3: αυτά, όλα είναι περίφημα, φυσικά. Αυτά είναι σοφά, φυσικά. Και μέσα από τη ζωή βγαλμένα.
2: Μάλιστα. Και ένα ακόμα εν συνεχεία στο μουσικό πρόγραμμα. Κάποιος έλεγε, μπορεί να επιβίωσα... Α, Κώστα, άκου τι ωραίο που είναι αυτό. Μπορεί να επιβίωσα από φίδια, αλλά με σκότωσε μια πεταλούδα. Τα φίδια τα βλέπεις και ξέρεις πώς πρέπει να φυλαχτείς. Την πεταλούδα όμως την αφήνεις να πλησιάσει, γιατί δεν περιμένεις ποτέ ότι κάτι τόσο όμορφο μπορεί να σου αφήσει τόσο βαθιά πληγή. Και όταν το καταλάβεις είναι ήδη αργά. Κυρίες και κύριοι, δεν σε σκοτώνει πάντα αυτό που φοβάσαι. Μερικές φορές σε σκοτώνει αυτό που εμπιστεύτηκες. Πω πω πω, τι ωραίο
3: πολύ
2: παράδειγμα
3: σωστό,
2: της ζωής.
3: Πολύ σωστό.
2: Βέβαια.
3: Έτσι είναι, βέβαια. Έτσι είναι.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Και όπως έλεγαν οι παλιοί, έτσι, οι παππούδες μας και τα λοιπά, η πέτρα λέει από κοντά έρχεται.
2: Έτσι λέει, έτσι. Από κοντά. Και από δικού σου πει πολλέ φορέ.
3: Συνήθω έτσι, ναι. Έτσι πάει το 98% να το πει.
2: 98, ναι.
3: Αυτού που εμπιστεύεσαι, αυτού που αφήνεσαι, που αγαπά, που ναι, του αγκαλιάζει, ναι. Τότε την τρώ μια από πίσω και λε, ό,τι έγινε.
2: Αυτό είναι. Φίλοι ακροατέ και αγαπητέ Κώστα, το επόμενο τραγούδι είναι παραδοσιακό που γράφτηκε με την λεγόμενη τεχνική νοημοσύνη. Το έχουμε χρησιμοποιήσει δύο φορές από ό,τι θυμάμαι. Ο τίτλος του είναι «Ένας πετινός». Κυρίες και κύριοι, ακούστε αυτή τη μοναδική γεμάτη ενέργεια διασκευή του αγαπημένου παραδοσιακού τραγουδιού «Ένας πετινός». Δηλαδή «Ένας πετινός, ένας πετινός, ένας πετινός μεγάλος και τρανός μας ετσίπησε την κότα μπρος του καφενέ την πόρτα». Ακούστε. Μάλιστα. Το τραγουδιστά.
3: Για πάμε να το ακούσουμε.

0: Τι λέτε, καλοί μου άνθρωποι, τι λέτε, άξιζε τον κόπο αυτό το τραγούδι που έγραψε η λεγόμενη τεχνική νοημοσύνη, ένας πετινός μεγάλος και τρανός, στο 3240-8686, να πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το πείτε. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε, φίλοι και φίλες. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που σας παρουσιάζουν εγώ και ο Αβέροφ Παπαστέργου και ο Κώστας Χιμανατζής από τις 10 έως τις 12. Φίλοι αγαπητοί αγροάντριες, αρχίζουμε φυσικά με το μουσικό πρόγραμμα. Ακούτε τραγούδια που είμαι σίγουρος ότι σας αρέσουν και σας αγγίζουν. Σας φέρνουν αναμνήσεις, ευχάριστες, ίσως και δυσάρεστες. Τραγούδια που με αυτά μεγαλώσατε, ακούσατε. Τραγούδια με αυτά κλάψατε. Τραγούδια λαϊκά που λένε για τη ξενιδιά, για τη φτώχεια, για τους έρωτες, για τις χαρές και για τις λύπες. Επίσης ελαφρολαϊκά ευχάριστα τραγούδια. Ακούτε δημοτικά, υπηρωτικά, νησιώτικα, κριτικά τραγούδια με υπέροχες μαντινάδες που σας θυμίζουν πανηγύρια και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που ακούτε δεν είναι μόνο για ντύλι ντύλι και όπα όπα. Ακούτε που πιστεύω πολύ ότι αρέσουν τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις που μας θυμίζουν ότι υπάρχει και ο Θεός, ο Χριστός, η Πλατιτέρα των Ουρανών, η Παναγία μας. Κυρίες και κύριοι, χριστιανικές εκδόσεις μας θυμίζουν να προσευχόμαστε, να κάνουμε καλές πράξεις, να εκκλησιαζόμαστε και πόσα άλλα καλά περί της θρησκείας μας. Για πολλούς ακροατές οι χριστιανικές εκδόσεις είναι ευχάριστες να τις ακούνε, ίσως για μερικούς να μην είναι δικαίωμά τους. Αγαπητοί ακροατές, επίσης ακούτε λόγια αγάπης, παράξενα, παραδείγματα και πολλά άλλα διάφορα που μας αφορούν. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος και από εξωτερικό χώρο. Ακούτε την αθλητική ενημέρωση, τις παροικιακές ανακοινώσεις και πόσα πόσα άλλα. Εσείς ακούτε εμάς μέσω του 4B, εμείς ακούμε εσάς δια τηλεφώνου που τόσο χαιρόμαστε να μας τηλεφωνάτε, να ακούμε και εμείς τη φωνή σας, να σας εξυπηρετούμε με τις επιθυμίες σας και τις αφιερώσεις σας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι καλύβουμε αρκετά που πρέπει να λέμε από το σταθμό του 4B. Όλα αυτά με τον Αβέροφ Παπαστέργου και με τον Κώστα Κιμανετζή. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι στο πρόγραμμα, ευχαρίστω στο 3240-8686. Αν θέλει κάποιος, Κώστα, να προσθέσουμε κάτι ή να αφαιρέσουμε.
1: Έτσι, ένα κάτι, ένα έξτρα, ένα ναι, ό,τι θέλουν μπορούμε να προσθέσουμε.
0: Το λέει και αν το συμφωνούμε, το κάνουμε. Φυσικά. Αν όχι, το σκεφτόμαστε.
1: Παράδειγμα, ας πούμε, εσείς επαγγελματίες ψαράς. Θέλετε να κάνουμε μια...
0: Όχι επαγγελματίας.
1: Λέω, τους αρέσει το ψάρι.
0: Του κυνηγού και του ψαρά. Ναι.
1: Ξέρεις ότι ξέρουν ο κόσμος ότι σου αρέσει πολύ το ψάρι.
0: Ναι, μια και μιλάς γι' αυτό, τώρα τελευταία έχει επιτυχίες για τα λεγόμενα whiting. Υπάρχουν. Ορίστε, τώρα, αλλά είναι ο καιρός και τα πιάνεις με τις εκατοντάδες. Γιατί βλέπεις, υπάρχει και νόμος. Στη βάρκα πάνω, αν είναι τρία άτομα, δικαιούται το κάθε άτομο από 50. Δηλαδή
1: 50,
0: από 50 το κάθε άτομο.
1: 50 κομμάτια?
0: Ναι.
1: Πλάκα, τόσα πολλά ψάρια.
0: Έλα, βρε Κώστα, τι είναι?
1: Μα
0: 50
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω ψαρέψει. Βασικά έχω ψαρέψει μια φορά. Πήρα καλάμι και τα λοιπά. Πήγα βράδυ στην παραλία, το ρίχνω μέσα. Το είχα πάρει από το Lidl.
0: Κατάλαβα.
1: Από το, ναι, και το ρίχνω μέσα και σπάει
0: Κώστα,
1: στη μέση.
0: Το ψάρμα είναι και τυχερό καμιά φορά. Μπορεί να πας στο ίδιο μέρος σήμερα και να πιάσεις 100 και να πας αύριο και να μην πιάσεις λέπη. Έτσι, πάμε στο επόμενο τραγούδι, γιατί κοντεύονται ο δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.

0: 11 η ώρα, δελτίο ειδήσεων. Ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Θυγμένος εμφανίζεται ο Γεωργιάδης για τη σφήνα της Ελλάς στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο παραμένει ο Τσίπρας, μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε μετά τον Παύλο Μαρινάκη και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καταδεικνύοντας την ευρικότητα του Μαξίμου. Για τη σφήνα της Ελλάς στο επικοινωνιακό μονοπόλιο της κυβέρνησης, ο κύριος Γεωργιάδης, υιοθετώντας τη ρητορική του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μίλησε για πρωτοφανή σταχρωτικά απρέπεια, εμφανίστηκε θυγμένος και προέβησε άκομψους χαρακτηρισμούς. Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές από κατοικίες στην Πάρο προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Πάρου. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 20, 38 και 50 ετών και ένας 23χρονος ημιδαπός, ενώ από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 25 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών που είχαν σημειωθεί από τις 29 Ιουλίου ως τις 21 Αυγούστου. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κλοπημαίων, χρυσαφικά, ρολόγια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ, 44.500 ευρώ, 440 λίρες Αγγλίας, 250 δολάρια, διακριτικά διαρρηκτικά εργαλεία και ένα γιοταχή. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου. Ειδήσεις από εξωτερικό χώρο. Στους 100 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό που έπληξε πρόσφατα την Ανατολική Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα, Τρίτη σήμερα, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για 10η ημέρα της επιχειρήσης αρρωγής. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών συγκλώνησε την επαρχία της Ανατολικής Νούσα, Τενγκάρα, στις 15 Αυγούστου και ακολούθησαν χιλιάδες μετασεισμοί που κατέστρεψαν περισσότερα από 73.000 σπίτια, ενώ οδήγησαν και στην απομάκρυση περίπου 180.000 κατοίκων. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 100, καθώς κατέληξαν κάποιοι τραυματίες που νεσουλευόταν, ανακοίνωσε στη συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, Σουχιαράντο, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών ξεπέρασε τους 1.600. Ινδία. Το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας αναζητούν 22 μέλη του πληρώματος που αγνοούνται μετά τη βύθιση στις ανατολικές ακτές της χώρας ενός εμπορικού πλοίου χίδιν φορτίου, ενώ 2 Κινέζοι ναυτικοί έχουν διασωθεί, δήλωσε Ινδός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τους διασωθέντες ναυτικούς, το πλοίο με σημαία Παναμά παρουσίασε κλίση την Παρασκευή και βυθίστηκε μέσα σε 8 λεπτά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει. Εσπευμένα, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης στο Reuters. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανά τα 22 μέλη του πληρώματος που αγνοούνται έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς έχουν περάσει περισσότερες από 12 ώρες από το ατύχημα. Αλλά οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται. Αυτές οι ειδήσεις μας, ελληνικού ενδιαφέροντος, εξωτερικού. Όλο περίεργα, όλα δύσκολα, φίλε.
1: Κώστα, να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω, να διαβάζεις τα νέα, γιατί έχεις μια υπέροχη φωνή. Η ανάγνωση σου, μπορώ να πω, είναι τέλεια στα νέα. Και χαίρεται και η ακρόαση που ακούει τόσο καθαρά που τα διαβάζεις, και εγώ ο ίδιος, και μπράβο σου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αλλά έχει ένα πρόβλημα. Έχεις ένα πρόβλημα.
0: Πες μου.
1: Όλο κακά νέα μιλες.
0: Ναι, ρε, φίλε, τι
1: βρες,
0: γίνεται.
1: Ρε παιδί μου, είναι ευχάριστο. Πες και ένα ευχάριστο
0: πραγματικά,
1: νέο.
0: Δηλαδή μετά τα νέα, ρε παιδί μου, με πιάνει η ψυχή μου πραγματικά. Ξέρεις,
1: όχι, είναι.
0: Μετά μπορεί, είμαι πολύ.
1: Δεν υπάρχουν καλά νέα. Δεν υπάρχουν καλά νέα. Πολύ, πολύ
0: τι
1: σπάνια. Τι
0: στον πλανήτη, ρε φίλε. Τώρα έτσι που το λέμε τα.
1: Θα τα φτιάξει όλα ο Τραμ, μη στεναχωρίες. Όλα θα τα φτιάξει, όλα είναι έτοιμα.
0: Κάποτε τον πιστέψαμε και μας πρόδωσε και αυτός.
1: Θα τα φτιάξει όλα.
0: Πάμε.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Εγώ θα παντρευτώ βοσκό. Στα όρη να ανεβαίνω. Να ξολαλώ τα πρόβατα. Και τε να κατεβαίνω. Δεν θέλω άλλο πάγγελμα. Η βοσκική μ' αρέσει. Να έχω τη βούρια του βοσκού. Να κρέμεται στη μέση. Δεν παρετώ τη βέργα μου. Με τα οζά θα ζήσω. Με τσέγες και τα πρόβατα. Μέχρι να ξεψυχήσω. Καλιά χωνάμε στο βουνό. Η χώρα δε μ' αρέσει. Θέλω να είμαι με τα ζά. Να κάθομαι στη μέση.
5: Όλη η ζωή με πέρασε σε ένα μητάτο μέσα και με βοσκούς αληθινούς που έχουν ψυχή και μπέσα.

Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι που ήταν «Μαντινάδες των Βοσκών» με κοντιλιές. Τι ωραία ερμήνευση, μου άρεσε εμένα πάρα πολύ και θα το ακούσετε ξανά και σε άλλα προγράμματα. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι με το Σταμάτη Γονίδη, «Έλα μη μ' αφήνεις μόνο μου», εν συνεχεία χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις «Λόγια ζωής».

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε αυτή την ατέλειωτη φωνή, όπως συνηθίζω να λέω, του Σταμάτη Γονίδη. Έλα, μη μ' αφήνεις μόνο μου. Εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B. Συντροφιά με τον Αβέροφ Παπαστέργου.
1: Και τον Κώστα του Κιμανετζή, μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε παρέα.
0: Έως τις 12, Κώστα, για κοιτά το ρολόι. 3 τέταρτα μείνανε μόνο.
1: Πέρσι κιόλας, δεν φλέ.
0: 3 τέταρτα.
1: 10 και τέταρτα είναι ακόμα.
0: Χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, όπως είχα πει, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ότι θα ακούσουμε μετά το τραγούδι που ακούσατε του Σταμάτη Γονίδη. Καλοί μου άνθρωποι, ο Θεός μας καλεί. Έλα όπως είσαι. Ο Θεός δεν ζητά τέλειους ανθρώπους. Ζητάει καρδιές που τον πλησιάζουν με αλήθεια. Μην αφήσεις την αδυναμία σου να σε κάνει να κρυφτείς από τον Χριστό. Εκείνος δεν τρομάζει με την πληγή σου, ούτε απορρίπτει την έθραστη ψυχή σου. Η καρδιά που λέει «Κύριε βοήθησέ με» είναι πιο κοντά του από όσο νομίζει. Έλα όπως είσαι, όχι για να μείνεις όπως είσαι, αλλά για να σε θεραπεύσει η αγάπη του. Και συνεχίζω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Είναι καλά και πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε αναπνοή σου είναι ένα δανεικό δώρο από τον Θεό. Μην την ξοδεύεις στο μίσος, στην ζήλια ή στο παράπονο. Ζήσε με αγάπη, προσευχήσου με πάθος και δόξασε τον Θεό για το τώρα. Κυρίες και κύριοι, το αύριο δεν ανήκει σε κανέναν μας. Αμήν. Και κάτι άλλο. Μην διαλαλείς την καλοσύνη σου. Ό,τι γίνεται στα κρυφά, ο Θεός το βλέπει και το ευλογεί στα φανερά. Η αληθινή αγάπη δεν ζητάει χειροκρότημα, ζητάει μόνο να απολύνει ένα πόνο. Τι ωραίο ήταν αυτό,
1: Κώστα.
0: Τι ωραίο,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Να το πούμε ξανά, ρε Κώστα. Να το πούμε. Μην διαλαλείς την καλοσύνη σου, γιατί πάντοτε ό,τι κάνουμε, εγώ για χάρη μου, έτσι πέτυχε
1: αυτό. Εγώ έκανα αυτό,
0: εγώ τον έσωσα
1: έτσι,
0: εδώ, εγώ τον βοήθησα, το εγώ δηλαδή, έτσι. Όπου εκεί έρχεται η λέξη ο εγωισμός. Να το πούμε ξανά. Μην διαλαλείς την καλοσύνη σου. Ό,τι γίνεται στα κρυφά, ο Θεός το βλέπει και το ευλογεί στα φανερά. Η αληθινή αγάπη δεν ζητάει χειροκρότημα, ζητάει μόνο να απολύνει ένα πόνο. Μάλιστα. Καλή μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όταν νιώθεις ορφανός και απροστάτευτος, θυμήσου την Παναγία. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας, που μεσητεύει και μας σκεπάζει με την αγάπη της. Πες ένα «Χαίρε Μαρία» και νιώσε την ζεστασιά της. Και συνεχίζω. Αναρωτιόμαστε, γιατί ο Θεός επιτρέπει τον πόνο και τις δοκιμασίες στη ζωή σου? Όπως το χρυσάφι πρέπει να μπει στη φωτιά για να καθαρίσει, έτσι και η ψυχή σου, αγαπητέ φίλε ακροατή, δυναμώνει μέσα στα δύσκολα. Καμία δοκιμασία δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Πίσω από κάθε σταυρό που κουβαλάς κρύβεται μια δική σου ανάσταση. Μην απελπίζεσαι, ο Θεός δεν σε εγκαταλείπει, απλώς σε προετοιμάζει για κάτι μεγαλύτερο. Εμπιστεύσου τον. Αμήν. Και κλείνω. Ο διάβολος δεν φοβάται ούτε την νηστεία, ούτε τις αγρυπνίες. Φοβάται την αγάπη. Όπου υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει χώρος για το κακό, δεν υπάρχει χώρος για τον διάβολο. Λοιπόν, μάθε να αγαπάς και θα νικήσεις όλη την κόλαση. Τι ωραίο και αυτό. Καλύτερο, εμπιστεύσου τον. Αμήν. Και κλείνω. Ο διάβολος δεν φοβάται ούτε την νηστεία, ούτε τις αγρυπνίες. Φοβάται την αγάπη. Όπου υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει χώρος για το κακό.

0: Ευλαβικά. Στην άκρη με το
1: Ευλαβικά,
0: μάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, έχεις λαδωθεί με το λάδι του, του νουνού σου.
1: Ο οποίος, έτσι μεγάλωσες.
0: Ναι, έτσι μεγάλωσες και καλά κάνεις και να συνεχίζεις να μην ντρέπεσαι να λες ότι αγαπάς το Θεό.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.
1: Πάντα.

0: Μάλιστα, μετά από αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από την Αφροδίτη Χατζημινά, τη Ρίτα Σακελαρίου, φυσικά να πούμε, να περάσουμε στην αθλητική μα ενημέρωση.
1: Ήταν αφιερωμένο σε ζωντανή για τη Ρίτα Σακελαρίου.
0: Ναι,
1: ήταν. Καλά το είπε. Ήταν αφιερωμένο.
0: Εντάξει, τραγουδάρα τη μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου, έτσι.
1: Αφιέρωμα στη Ρίτα Σακελαρίου. Από την εκπομπή Αυλή των Χρωμάτων στην ΕΡΤ 2. Ήταν αυτό, καλά το είπες. Πες κάτι που δεν ξέρεις, Ρεχωστά.
0: Εντάξει, τώρα είναι σήμα κατά τεθέν. Λοιπόν, το τραγούδι. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα αθλητικά μας, φίλε.
1: Πάμε.
0: Να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, Super League ξεκίνησε επιτέλους το πρωτάθλημα. Λοιπόν, με νίκες ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ατρομήτου με 1-0. Η Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφια του Ηρακλή με 4-0. Ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε ο δικέφαλος του Βορρά τον Λεβαδιακό στην Τούμπα. Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Άρης νίκησε εκτός έδρας στην Καλαμάτα με 3-2. Ο Όφης στο Παγκρίτιο τον Πόλο με 2-0. Και ο Πανετολικός στον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο με 3-1. Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Τριφυλιού λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει την Τρίπολη με τον Αστέρα, η ΑΕΚ εκτός έδρας με την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Να πούμε τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ανεβλήθηκε

0: όπως προείπαμε, το Παναθηναϊκό Σκηφισιά. Επόμενη αγωνιστική. Σάββατο 29 Αυγούστου. Βόλος Ηρακλής, Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή, Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και για τη Δευτέρα, τελευταίο παιχνίδι, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική τη Super League που τόσο καιρό περιμέναμε, φίλε.
1: Έχουμε ευρωπαϊκά, τίποτα.
0: Έχουμε ευρωπαϊκά, έχω σημειώσει εδώ πέρα κάποια εδώ πέρα να ενημερώσουμε εδώ πέρα τους ακροατές μας. Λοιπόν, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Μπραν εκτός έδρας στη Ριβάν στο 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League. Την Κυριακή ο δικέφαλος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα. Αύριο Τετάρτη 10 η ώρα Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια της βουλγάρικης ομάδας. Το 0-0 στο πρώτο μάτς αφήνει πολλές, να το πούμε έτσι, για το Champions League, για την ΑΕΚ. Για να δούμε, ελπίζουμε να περάσει, να κερδίσει. Αμήν, όπως λες και εσύ, φίλε, για τις ελληνικές μας ομάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει αποκλειστεί από το Champions League, να πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα από την Ολλανδική Nijmegen, 2-1 στην παράταση, και έχει περάσει στο Europa League και τώρα περιμένει τους αντιπάλους του. Αυτά. Και να πούμε και για τον Παναθηναϊκό τα τελευταία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη δεύτερη αναμέτρηση κόντρα στη Χράντιτς Κράλοβε. Λοιπόν, στο Sky να το πούμε ότι θα το δείξει το παιχνίδι. Στα play-offs του Conference League. Η πράσινη μετά το 2-2, ενώ προηγόταν, φίλε, 2-0, έτσι. Την ομάδα σου, τι να πω τώρα.
1: Παρακολούθησα τον αγώνα, Κώστα, και.
0: Τι να πω, κι εγώ είδα τα στιγμή.
1: Από 2-0 σε 7 λεπτά, ναι. Μέσα στο 89 έγινε το
0: 2-1. 89 και 95-96. Στην τελευταία φάση φάγανε το δεύτερο γκολ. Τι να πω. Λοιπόν, η πράσινη μετά το 2-2 στο ΑΚΑ πρέπει να βρουν αντίδραση στην Τσεχία ώστε να πάρουν το εισιτήριο για το League Phase τη Τρίτη στη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Οργάνωση. Στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας, μάλιστα, μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα ο Νταβίτ Καλάπια. Α, επέστρεψε ο Καλάπια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Θα μείνει, δεν θα μείνει, μάλλον θα φύγει.
0: Ναι, είναι να τον δώσει.
1: Καινούρια ομάδα. 90% καινούρια ομάδα.
0: Πολλές μεταγραφές. Γενικά, όλες οι ομάδες κάναν πολλές μεταγραφές. Από εμάς έμαθες, έφυγε ο καλύτερος παίχτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Όχι μόνο του πρωταθλήματος, ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει πάρει μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, πήρε.
0: Έτσι. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Ντόρμουντ. Και παίξανε προχτές, δεν ξέρω αν το είδε στο γκολ τα στιγμιότυπα. Έπαιξε για το Super Cup της Γερμανίας Bayer Ντόρμουντ. Κέρδισε η Bayer 2-1. Μπήκε έχανε 2-0 και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Κωνσταντίνας. Το είδε το μάτς. Του ζάλισε τις Μπάγερ, τους Γερμανούς. Τραβούσαν τα μαλλιά του, λέει τι κάνει αυτός.
1: Τον χειροκροτούσαν από ό,τι έχω ακούσει. Όχι, τον χειροκροτούσαν. Είναι πολύ ωραίος.
0: Μιλάμε ο
1: Πέτρος. Όλα.
0: Λοιπόν, σε λίγο καιρό νομίζω ότι όχι μόνο η Ευρώπη, όλος ο κόσμος θα μιλάει για αυτό το παιδί.
1: Εύχομαι.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά ήταν.
0: Αυτές οι αθλητικές κινήσεις μας.
1: Κάτι βρήκα, Κώστα, για το οποίο θα σου αρέσει και εσένα.
0: Ωραία.
1: Αν θυμάσαι πίσω το 1986 η Αργεντινή κέρδισε την Αγγλία. Με το Μόντια.
0: Εννοείται.
1: Και μιλάμε τώρα.
0: Τα δύο καλύτερα γκολ όλων των εποχών έχουν μπει.
1: Άκουσε εδώ, πωλήθηκε η μπάλα. Η μπάλα την πουλήσανε. Πωλήθηκε η μπάλα που έγραψε η ιστορία ο Μαραντόνα. Το χέρι του Θεού,
0: το
1: αν θυμάσαι
0: του Θεού,
1: τη φάση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και το απίστευτο αυτό δεύτερο γκολ κόντρα στους Άγγλους.
0: Που έκανε το σλάμ που τους πέρασε όλους.
1: Η μπάλα από το μεγάλο αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στο Μοντιάλ του 1986, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί Κώστα, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι των 3,3 εκατομμύρια.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Η μπάλα. Η μπάλα. Με το χέρι του Θεού που πήγε.
0: Ναι.
1: 3,3 εκατομμύρια. Ο αγώνας της Αργεντινής με την Αγγλία του Μοντιάλ 1986 έμεινε στην ιστορία για τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα κόντρα στα Λεοντάρια. Το πρώτο με το χέρι του Θεού και το δεύτερο με το εντυπωσιακό σλάλομ του θρυλικού Διακίτο, ο οποίος πέρασε τη μισή αγγλική ομάδα και τον Σίλτον πριν σκοράρει. Η μπάλα από το ιστορικό αυτό παιχνίδι πωλήθηκε... με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι. Πωλήθηκε σε δημοπρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έναντι 3,3 εκατομμύρια δολαρίων, αν και οι προσδοκίες του οίκου δημοπρασιών ήταν πολύ μεγαλύτερες. Κάποιες μάλιστα εκτιμήσεις ανέφεραν πως η μπάλα θα έπιανε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τελική τιμή ήταν 3,3 εκατομμύρια, χωρίς να γίνει γνωστός ο συλλέκτης που έδωσε τα χρήματα για να πάρει την μπάλα στο σπίτι του. Ο τινήσιος διαιτητής της αναμέτρησης Αλή Νάσερ είχε κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του για 30 χρόνια και την είχε πωλήσει στο 2016 για 2,3 εκατομμύρια. Δηλαδή 3,3 και 2 εκατομμύρια, μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια. Και μπορεί να πάει ακόμα.
0: Την είχε ο διαιτητής την μπάλα.
1: Μάλιστα, ναι, έτσι λέει εδώ,
0: μάλιστα,
1: για 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πριν από 2 χρόνια μάλιστα είχε επισημάνει πως αυτή ήταν η μοναδική μπάλα που χρησιμοποιήθηκε στο μεγάλο αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ξεκαθαρίσει την γνησιότητα του συγκεκριμένου κοιμηλίου από την σπουδαία αναμέτρηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η φανέλα που είχε φορέσει ο Μαραντόνα σε εκείνο το σπουδαίο παιχνίδι είχε βγει σε δημοπρασία πριν από λίγα χρόνια και είχε πωληθεί περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τρελή είναι αυτή.
1: Και τρελός μετά λέει, κοιμάται ο κόσμος κάτω από τα γεφύρια, είδες, και πεινάει,
0: είδες.
1: Και ζητούν donations από τον Κοσμάκη, με από τηλέφωνα, έτσι, και από τους δρόμους, για να ταΐσουν άστεγους, το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς.
0: Εννοείται, εμείς θα το κάνουμε, βέβαια, εμείς κάνουμε αλλά, αυτό που πρέπει.
1: Άκου χρήματα, άκου χρήματα, εκατομμύρια.
0: Να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό, ναι, που λες, έτσι είναι ένα απλό μόνο σχόλιο. Αν ήθελαν να τον σώσουν τον κόσμο, τον είχαν σώσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: Σίγουρα,
0: έτσι,
1: σίγουρα.
0: Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι τους βολεύει τώρα, έτσι, το κατεστημένο αυτό. Εντάξει, να μην το αναλύσουμε, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ πάνω σε αυτά.
1: Κώστα, τα πυροτεχνήματα που γίνονται εδώ, το New Year, εδώ στο ποτάμι,
0: έτσι,
1: είναι 11 εκατομμύρια κάτι.
0: Είδες.
1: Και 100 μέτρα πιο δίπλα κοιμούνται άνθρωποι κάτω από τις γέφυρες.
0: Ναι. Αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο εδώ, έτσι.
1: Εννοείται. Εμείς τώρα μιλάμε λόγω που είμαστε εδώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε στο άλλο τραγούδι. Σ' αγαπάω Μακούς με τον Σαλαμπασί.

0: Μάλιστα, αυτός ήταν ο μεγάλος Γιώργος Αλαμπάσης, να πούμε έτσι.
1: Μεγάλος. Έχει...
0: μεγάλος. Γιατί? Γιατί έχει πει ένα τραγούδι το 80, δεκαετία 80, αυτό το αγαπάω, Μακούς, και έχει ψηφιστεί το καλύτερο ερωτικό τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ροδίτης είναι.
0: Θα θες. Λοιπόν, ο Γιώργος Αλαμπάσης, επειδή τον ξέρω κιόλας και προσωπικά, είναι ξάδερφος κάποιας φίλης, ας πούμε, και είναι από το Κουβούκλιο Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ένα μικρό, μικρό χωριουδάκι εκεί, επί στις Σέρες, δίπλα-δίπλα στη Δράμα, να το πω έτσι.
1: Στους 10 τραγουδιστές, οι 8 είναι Σερέοι.
0: Τι να πούμε. Σερέοι, Δραμινοί, Καβαλιώτες, εκεί πέρα.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Μακεδόνες.
1: Εν συνεχεία, μετά αυτό το τραγούδι, έχουμε ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να πάμε για τις ανακοινώσεις μας.

0: Λοιπόν, η ώρα πέρασε, να περάσουμε και στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Ξεκινάμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Χάρης Νικολάου από Μαραθώμονο, Κύπρο. Ετών 84, η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, 31 Αυγούστου και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Λοιπόν, να περάσουμε και στις ευχάριστες. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Σαν Σαϊκός το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου του 2026, στο Club Golf Hitland Πουντεμίρ. Έναρξη από τις 6 το απόγευμα. Μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Κριστάνος. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79. Παιδιά κάτω των 12, $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζέννη στο 0407-833-660. Να επαναλάβω ακόμα μια φορά. 0407-833-660. Να περάσουμε και στη δεύτερη. Ελάτε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου του 26, 6.30 ώρα το απόγευμα, στη βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρα. 31 Κρόμπι Αβινιού Μπούντβαλ. Τιμή ενήλικες $75. Μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω 50. Μαθητές δημοτικού 30. Παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34, να επαναλάβω, 55-74-04-34. Και έχεις φίλο μια τελευταία εσύ.
1: Ναι Κώστα, έχω και εγώ μία που μόλις έχει έρθει στο σταθμό, η οποία είναι κάτι να κάνει με το ραδιοφωνικό σταθμό,
0: κάτι με εμάς,
1: με τα μέλη του 4B. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB, ένα μεγάλο ατέλειωτο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη σύνδραμή σας ή γινήκατε καινούρια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα την Κυπριακή, στον Σύλλογο των Μακεδόνων, στον Σύλλογο των Ζαρακιωτών, στον Κρητικό Σύλλογο και τον Σύλλογο του Ασκληπίου Ρόδου. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Φίλοι και φίλες, αυτά είχαμε για τις παρικιακές ανακοινώσεις. Θα πάμε τώρα σε ένα χορηγό, γιατί η ώρα φεύγει, και μετά στο μουσικό πρόγραμμα.
2: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. The Brisbane City markets are going to be bigger and better than ever. The popular CBD markets are expanding with more vendors, new family-friendly experiences like cooking demonstrations, guided tours, and public play areas for everyone to enjoy. We're also launching new Friday night markets to create more to see and do in our city after dark. It's a great way to shop locally, support local business, and enjoy everything our city centre has to offer. Search Brisbane City Markets on our website and plan your visit.
1: Ναι λοιπόν, μετά από όλα αυτά, Κώστα, θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα που είχε πάρει κάποια κυρία ανώνυμη και ήθελε να ακούσει κάποιο τραγούδι της Κατερίνας Στανίσης που το είχαμε χρησιμοποιήσει λίγο πιο παλιά, το θυμάσαι?
0: Θυμάμαι, μια τραγουδάρα.
1: Δεν χαλάμε χατήρι, λόγω που είχαμε χρησιμοποιήσει λάθος τραγούδι την περασμένη εβδομάδα. Πάμε τώρα σε αυτό που έχει ζητήσει, το οποίο είναι με πρόδοσες της Κατερίνας Στανίσης. Αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, όποια και να είσαι, καλή ακρόαση.

0: Σου άρεσε, Κώστα?
1: Πω, πω, ρε, φίλε.
0: Απαγορεύεται.
1: Εντάξει, τώρα είναι. Τι να λέμε τώρα, μεγάλη Κατερίνα Στανίση, 80's, έτσι, τραγούδια του 80, τι να πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, ναι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και μετά θα διαβάσουμε κάτι.
1: Να σηκώσω τηλέφωνο.

0: Ναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μας ερμήνευσε ο Γιάννης Σιδέρης, «Η καρδιά σου με έκλεισε έξω». Καλοί μου άνθρωποι, 10 λεπτά μας έχουν απομείνει και επιτρέψτε μου να διαβάσω αυτά τα διάφορα λόγια που συνήθως σας διαβάζω κάθε Τρίτη πρωί. Καλοί μου άνθρωποι, όπως πολλοί γνωρίζουμε ότι μια μάνα μπορεί να μεγαλώσει 10 παιδιά, αλλά 10 παιδιά μερικές φορές δεν μπορούν να φροντίσουν μια μάνα. Και το πιο λυπηρό είναι ότι ο ένας περιμένει τον άλλον. Και συνεχίζω. Όλοι οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι στη ζωή μας. Όσους ανθρώπους συναντάμε και γνωριζόμαστε, όλο κάτι μαθαίνουμε. Κάθε συνάντηση είναι ένα μάθημα και μια ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Παραδείγματος χάριν, από τον δύσκολο άνθρωπο μαθαίνουμε τι δεν πρέπει να γίνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Από τον καλό άνθρωπο μαθαίνουμε πώς πρέπει να είμαστε. Ανασφαλώς παραδεχόμαστε και θέλουμε να μάθουμε τα καλά του. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, για κάθε ψυχή που συναντάμε κάτι έχει να μας διδάξει, αρκεί να το θέλουμε. Και κάτι άλλο. Τον άνδρα τον γνωρίζεις όταν η γυναίκα αρρωσταίνει. Την γυναίκα τη γνωρίζεις όταν ο άνδρας μένει άνεργος. Τα παιδιά τα γνωρίζεις όταν οι γονείς γερνάνε. Τα αδέλφια τα γνωρίζεις όταν μοιράζεται η περιουσία. Τους φίλους τους γνωρίζεις στα δύσκολα. Εσείς τι λέτε? Φίλοι και φίλες, στα παλιά χρόνια... Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, Κώστα, άκουσε τον Αδής.
1: Σ' ακούω, φίλε, σ' ακούω, ναι.
0: Στα παλιά χρόνια γεννήθηκες γυναίκα στην αρχαία Αθήνα. Δεν είχες και πολλούς λόγους να πανηγυρίζεις. Η Αθήνα γέννησε τη δημοκρατία, αλλά όχι για τις γυναίκες. Δεν ψήφιζες, δεν συμμετείχες σε πολιτική. Το γάμο σου τον εκανόνιζαν οι άνδρες της οικογένειας. Βρισκόσουν υπό την κηδεμονία ενός άνδρα του κυρίου σου. Ο κεντρικός κοινωνικός ρόλος σου ήταν να αποκτήσεις νόμιμους κληρονόμους. Και στη σεξουαλική σου ζωή, εκεί το διπλό μέτρο ήταν ακόμη πιο έντονο. Κυρίες και κύριοι, άλλοι κανόνες για τη σεξουαλικότητα του άνδρα, άλλοι για τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε γι' αυτό, αλλά το αφήνουμε εκεί να μην το κάνουμε. Και όμως, φίλοι και φίλες, στην ίδια πόλη που περιόριζε τις γυναίκες, λατρευόταν ως προστάτηδα μια πανίσχυρη γυναίκα, η θεά Αθηνά. Κυρίες και κύριοι, όπως πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου, τα χρόνια τώρα άλλαξαν. Άλλαξαν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Εσείς τι λέτε στο 3240-86-86 για να
1: μας
0: πείτε.
1: Πολύ δύσκολες ερωτήσεις μας έβαλες, φίλε.
0: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Πολύ περιεργές, να το πω έτσι.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μας να διακόψουμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι της Γλυκερίας, γιατί η ώρα πέρασε. Φίλοι μας, ένα μεγάλο ατέλειο το ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Εγώ και ο Κώστας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλοι και φίλες, στα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ, επίσης αύριο το πρωί. Από μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου.
1: Και από μένα τον Κώστα τον Κιμανετσί, μια όμορφη εβδομάδα να έχετε, και να πούμε ότι φίλε θα είσαι και την άλλη Τρίτη εδώ πέρα και μετά έχεις δύο εβδομάδες off, έτσι.
0: Ναι, πάει, εγώ το ξέχασα, ζει πώς το θυμηθήκες. Την άλλη εβδομάδα ναι, και μετά θα πάω διακοπές κάπου για δύο εβδομάδες.
1: Παιδιά, τηλέφωνα δεν μπορούμε να σηκώσουμε, έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Μόνο θα το σηκώσουμε σε λίγο.
1: Μισό λεπτό
0: περιμένετε. Γεια σας και να είστε καλά. Κρατάτε, γεια.
1: Φόρη, μπει παρακαλώ.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο ραδιοφωνή B. Στο σήμερα μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Κεραμιδάς που επιμελήθηκαν και θα παρουσιάσουν στο σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στους 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε ώρα αυτή να κλείσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. How are you, my friend?
0: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε ξανά στο ράδιο Μπαράκι. Μόλις ακούσαμε τη Josephine με μια κυκλοφορία από μερικά χρόνια, αλλά ακόμα καλά λέγεται τι και έχουμε πολλά ωραία τραγούδια να παίξουμε για εσάς απόψε.
1: Exactly, guys, and plenty of things happening in this amazing community of us, and if you stay tuned, we'll be unpacking some of those many things. In the meantime, though, guys, if you are listening for the very first time, thanks and welcome to Radio Baraki. We are a show for the people. We do play the latest tracks fresh off the decks from Greece, and we're also on social media, so make sure you're following us on Instagram and Facebook. Our handle is at Radio Baraki. If you'd like to listen to any of our past shows also, make sure you visit the 4EB website. That is the number 4eb.org.au. And you can listen to any of these shows, including this one, live.
0: Ναι, ακολουθήστε μας στα social media, στο Instagram και στο Facebook, Radio Baraki. Και μπορείτε επίσης να μας ακούσετε στο website radio4eb.org. Yeah, .org.
1: Coming up next, we've got Θα σου κάνω ένα καψόνι by Andreas Koronios. You're listening to Radio Baraki.

Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, μόλις ακούσαμε θα σου κάνω ένα καψόνι από τον Ανδρέα Κορονιός και συνεχίσουμε με το τραγούδι της ημέρας από τον DJ Παρδόπουλος με Έλα Έλα Έλα πιο κοντά. Ακούτε Ραδιο Μπαράκι 98,1 FM, καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, μόλις ακούσαμε το τραγούδι της ημέρας από τον TJ Παρδόπουλος με «Έλα, έλα, έλα πιο κοντά». Εύχομαι να το είχατε απολαύσει. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον κύριο Μιχάλη Μιχηλή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Alexandra Hospital. Με πολλή αγάπη στη γυναίκα του, στα παιδιά του, σε όλα τα παιδιά του Φορύμπη και σε όλες τις ακροάτες και ακροάτριες μας. Γιάννη μου, σας εύχομαι περαστικά και να απολαύσετε το τραγούδι. Ακούτε Ράδιο Μπαράκι 98,1 FM. Καλή σας ακρόαση.

0: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Γεια σας, παιδιά. Welcome back to the show.
0: Κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε

0: κάσω τα ποτά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30 μετά μεσημβρίας. 10 δολάρια στο Goya House, 22 Browning Street, South Brisbane. Be there or be square.
1: Be square.
0: Έχουμε και, ένα, και κάτι άλλο που γίνεται. Μην ξεχάσουμε. Έχουμε και το Halloween Festival που γίνεται. Αν θες να το δεις, σου το στείλα.
1: Yes.
0: Αλλά, αλλά θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Δηλαδή θα γίνεται όλη μέρα στο Cypress House, 2 Vulture Street, West End, από τους Κυπραίους. Yeah. Θα έχει χαλούμι, θα έχει σουφλάκια, σεφταλιές, λουχουμάδες, ελληνικά γλυκά, καφές, χορό, μουσική. Θα έχει τα πάντα, πολύ διασκεδαστική μέρα. Να έρθετε να διασκεδάσουμε όλοι.
1: That's it. They're proudly presented by the Cypriot Community Association of Queensland. You didn't hear from... this is a little secret, guys. If you didn't manage to make it to the Bunnyiddy, it's okay. Because the Cypress Halloumi Festival is on Saturday the 10th of October, 10 a.m. to 10 p.m. at Cypress House. That is 2 Vulture Street, West End. You said it before, but I'm going to say it again because just saying those words out loud gets my mouth watering. We're talking halloumi, souvlakia, sheftalies, lukumadas or honey puffs, Greek sweets, a Greek bakery, cafe, Cypriot dancing and live music. Visit www.cypressfest.com.au or visit the Cypriot Association, Cypriot Community Association of Queensland's Instagram page for more information.
0: Yes, είχαμε πολλά να πούμε.
1: You know what, we first set out and we were like, I don't know, is there a lot happening in Brisbane? And then as you just continue to scroll, you start paying more attention. You're like, yeah, there's a lot happening.
0: Πολλά νέα.
1: Όπα λάγια. Speaking of now, stay tuned. Right now, coming up next, we've got DJ Seko with το τελευταίο καράβι, the Greek Afro House Island Night remix for 2026. That was a mouthful. You're listening to Radio Baragi.

0: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροατρίες, αυτό ήταν DJ Seco με το τελευταίο καράβι, το Greek Afro House Island Night Mix 2026. What a mouthful that was indeed. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις παροικίας μας. Θα ξεκινήσουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Επιβίωσε ο συμπαρικός μας Χάρης Νικολάου από Μαραθόβουνο, Κύπρο, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. 31 Αυγούστου και ώρα 10 προμεσημβρία στο πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορείου εκφράσει τη συλληπιτηριά της στην οικογένεια του αποθωνώντος. Θα συνεχίσουμε. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4ΕΒ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή γεννήκατε καινούρια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Ιουγιουριού, η κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα την Κυπριακή, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο του Ζαρακιωτών, στο Κρητικό Σύλλογο και στο Σύλλογο Ασκληπίου. Δίχως τις κοινότητες και τους σύλλογους δεν θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα μέλη, γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Δυτικού Συμβουλίου.
1: A huge thank you to everyone who has already gone on and renewed their 4EB memberships, especially to the series, all of the community associations that Angela just mentioned. If you haven't already, now's the time to call up the 4EB studio and renew your membership. Otherwise, you can just call, you can visit the 4EB website, sorry, and find out more information.
0: It is what keeps the radio, like, basically funded, and it's what allows us to have our programs so that you guys can enjoy. So please get onto that if you can. Θα συνεχίσουμε. Ελάτε στο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6.30 μετά μεσημβρία, στη διασκεδαστική βραδιά Ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Παρά. 31 Αλφα Κρόμπι Avenue, Bundle, Queensland. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω, $50 μαθητές δημοτικού, $30 παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις είναι απαραίτητες στο 55 74 04 34 54 74 34.
1: So Taverna Night will be hosted at the St. Nicholas, at the Gold Coast, at the Hellenic Centre, 31A Crombie Avenue Bundle. So get ready for a night of amazing Greek food, music and dancing, featuring live music by Michalis Georgiou, Nick and Mike Butter, Saturday the 12th of September, 6:30 p.m. to late. Adults, tickets are still available and bookings are essential. So make sure you visit standers.goldcoast, their Instagram page. Adults are $75, secondary students that are 13 years or over are $50, primary students are $30, and those under the age of 4 are free.
0: There you go. So get on to it. Ελάτε στο ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, Club Golf Headland Bundarim. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας, μενού 3 πιάτων με επιδόρπιο στη μουσική DJ Κριστάνος. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτήριων ενήλικες $79. Παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζένι στο 0407833660.
1: So the Greek Orthodox Parish of the Sunshine Coast will also be holding their annual dinner dance, or fundraiser I should say, on Saturday the 5th of September at Headland Golf Club Budrum. So make sure you arrive from 6 p.m. for first course at 7 p.m. There will be a 3-course offering with an alternate drop and tea and coffee. Children can choose from a dedicated menu which includes desserts, alcohol to be purchased at the bar. We've got DJ Chris Tanos from Brisbane on the decks and entertainment by the Hellenic Dance Troupe of the Sunshine Coast. Tickets are available until the 1st of September or until sold out. Tickets are ticket prices are $79 for adults, and for children that are essentially 12 years and under, $24. For more information, make sure you visit orthodoxsunshinecoast.org for more information there, or you can call Jenny directly on 0407833660.
0: Ευχαριστούμε, Λάκη. Μόλις πριν μιλούσαμε για το στέκι που yes. γίνεται αυτή την Παρασκευή. Κάθε μήνα περίπου γίνεται ένα στέκι στο τέλος την εβδομάδα. Και κάθε φορά που έχω πάει, εγώ τουλάχιστον έχω περάσει πολύ ωραία. Γίνονται πάντα ωραία αυτές η βραδιά αυτή. Γίνεται πάλι πάντα ωραία. Γι' αυτό ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε να έρθετε στο στέκι, θα είναι πολύ διασκεδαστικό, θα έχει παρέα και θα περάσουμε πολύ ωραία. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε tournament για το τάβλι που παίξαμε. Είχαμε περίπου 30 άτομα νομίζω που παίξανε τάβλι. I came second, δεύτερος ήρθα, αλλά καλά πέρασα. Ο καλός φίλος μου, ο Πίρα Σάμιος, νίκησε αυτή τη φορά. So, μπράβο του και μπράβο σε όλους που ήρθανε και παίξαμε τάβλι όλοι μαζί. Αλλά και αυτό θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Νομίζω Δεκέμβριο, δεν έχουμε πληροφορίες ακόμα, αλλά όταν ξέρουμε θα σας ενημερώσουμε. But just because of the fact that I've actually been going to these events and I know that they're good, that's why I can also say firsthand that they're worth going to if you are interested in maybe mingling a little bit with the Greek, like with other Greeks around your age and whatnot, and just general networking and having a good time.
1: Yeah, love it. I love it. And it's awesome to see some of the events that the youth, the Neolea, are doing. Big shout out to Goya, CYB. We know we've got the Kalymnian youth coming up as well, and the Katherian youth groups as well, all emerging. I love it. I love to see that a lot of these our community groups now are starting to invest a lot more of their effort and time in growing their youth presence. And I think that's where we as a community need to continue to go and invest our time and resources in order to continue to keep our heritage alive, keep this community thriving. Speaking of thriving, get up right now, wherever you are. If you're driving home, please don't do that. It's time for our weekly Sifted Deli break with a big shout out to Aristos Costantino and Tony Storaro, who join us live over there in the Paralia in Greece. They recorded this just for us right now. This is a Greek Sifted Deli remix for 2026. You're listening to Radio Baraki.